Άρεσε με το δούλευμα με καθένα και αν έλθουμε λέμε τη ρουβό, μου πήρε ο χωράια μπουράρου. Με ρωτάξε με φίλε, όταν το κερδίνω τα τυράκια να το έχει έβανα λόγια, μου ούτε είναι την λάτσελ τελησίω, αλλά με σύπτυλησίω, όσα μπορώ να μου καμουν κόπανια λίγη. Εμπάν, θα πω σωγά γίτε τα τυράκια και κάτσε με

0: Ελιτρέ.
1: Καλά, Γαντούρα και Μαχαίρετ.
0: Καουφέλα.
1: Είσαι Βαναστόχου.
0: Εντάτη.
1: Να σου απ' όλα και τη Γαλατινιά.
0: Εντάτη.
1: Είχε τούτου ο Μαγάου. Πάει φύμωνα ο Σάκη.
0: Είπε ο Χανακάι Βάλι. Ο Βάνι Βάλι. Κάτι που είναι ο Βάνι Βάλι.
1: I say one is getting a little bit I don't know if you're going to be able to do it. Ke rata ka o tsala bana ba se ba le ntse ba ile tla lenna a ka ne di ila a o fika o go go mara mo go ke ha e di o wa o se ka se se fo se ku se ja mona ka sa ha manje bo
0: eh
1: le le ha di ma a o fika o go mara mo sa ja o e bulela pula
0: entate
1: e ja o tla rala o le ba se se fo se go di ja ba ba I am doing what I say.
0: Entate.
1: Eh, that devil could do on to Mutuan when I never saw you, Mahala.
0: Entate.
1: That devil could do what do our Mutiva.
0: Ah, entate.
1: Oh, aye, oh,